0: Ας να τον πιεσμό, κισάς, κισάς, κισάς, ηλί πιεσμά, perhaps, perhaps, perhaps.
1: Το εμέλεψα το ούσο.